2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

mio σώμα τελείωνο δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται

Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άντρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η Λέμβος, στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί, εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε θητεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασιογενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος ολοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευσμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκο το Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

του λιμνικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, Λέμβος, στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί, εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθινο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασία γενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος ολοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευσμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφόωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκο το Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.

Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα

Έκαναν την έρευνα, εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβης σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθινο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασίωγενους γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος ολοβαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άνδρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμινικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει ένα

0: με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευσμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα,

0: σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
2: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
3: Ορίστε,
4: Άρης φίλε μου, Άρης. Κομωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
6: Ανδρικές και παιδικές κομώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
7: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
8: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
7: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
8: Γάμα ΕΠΑΛ.
7: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
8: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
8: Φροντιστήριο το μίστος Φακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό δικό.

0: άτομα μέσα σε φυτεία, με 71 δεντρίλια κάναβης σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασίωγενους γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος ολοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο τους ανυποψίας τους κατοίκους χωριών. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες και προειδοποιήσεις από τη Λότζια, άγνωστοι πραγματοποιούν τηλεφωνήματα σε πολίτες ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να προχωρήσουν σε άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σπίτια τους. Προκειμένου να αποφευχθεί υποτιθέμενη διακοπή, οι δράστες απαιτούν από τα θύματα να καταβάλουν εσπευμένα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τους υποδεικνύουν. Την αφώση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το Μικτόρκωτο Δικαστήριο της Αθήνας, έπειτα από μακρά διαδικασία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριο σημείων το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοκιμούν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος αργυρό πλεμμένου. Στο χώρο σας.

0: με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, αργυρό πλεμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντζάκης, στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 22 181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
2: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28 34 0 22 585.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: ψεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμπουάν Παντέν 400ml 2,95. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ Spray 800ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250ml 3,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
3: Γάμα ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα θανατηφόρα τροχιά στην Κρήτη, η οποία θρυνεί φέτος 33 ανθρώπους. Τα περισσότερα σημειώθηκαν στο επαρχιακό οικοδίκτυο της Κρήτης, με το ποσοστό να αγγίζει το 64%, ενώ στο ΒΟΑΚ και στις πόλεις το ποσοστό ανέρχεται στο 18% αντίστοιχα. Το 85% των θυμάτων είναι άντρες και το 15% γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Στην περισύλλογη 38 μεταναστών προχώρησε σήμερα πρωινές ώρες πλωτό περιπολικό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στον ορεινό Μυλοπόταμο, η οποία οδήγησε σε σύλληψη δύο ατόμων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων. Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα εντόπισαν δύο άτομα μέσα σε φυτεία με 71 δεντρίλια κάναβη σε ορεινό χωριό και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο που αναζητούνται φέρεται να έχει αναγνωριστεί και είναι πρόσωπο γνωστό από την περιοχή του Φόδελε, το οποίο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Μεγάλος όγκος περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Ρέθυμνο, με την εικόνα που μεταφέρεται από τον ιατρικό κόσμο να παραπέμπει σε εξασιογενούς γαστρεντερίτιδας και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα εργαστηριακά ευρήματα σε λοιμώξεις από νοροϊό. Ένας 79χρονος ολοδαπός υπήκος Γερμανίας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη γνωστή παραλία Κομός. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε από λουόμενους και τον αβαγωσώστη της παραλίας να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μια νέα καλωστημένη μέθοδος τηλεφωνικής απάτης

0: σε περιοχή της Ερέτριας. Σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες υπάρχουν ακόμη στα σχολεία ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναμένουν την τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Ανοίγει ο δρόμος για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Έθριος σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πλέον από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 15 και 24 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. Μαντ. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. Μαντ. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη. Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες. Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
0: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
10: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
0: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Στη Used βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, απλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, πιλάτες reformer studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος. σύλλογος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής του Δημογείου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα, ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί με ακρίβεια η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε το Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη, αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμους θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακάς, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Και για τους μικρούς.

0: απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
1: Smart Stores στο πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
1: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
1: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
1: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση,

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Tuborg κουτί, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, 2 και 23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1 και 80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1 και 87. Καφές Espresso Lor, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3 και 63.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης, στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
3: Θαμνοκοπτικά,
2: αλυσοπρίωνα,
3: θερμοκήπια κήπου,
2: τσεκαστικά,
3: αντλίες,
2: πλυστικά,
3: είδη συνεργείου,
2: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
3: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
3: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
2: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr. Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
4: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
4: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
4: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
4: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
2: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανική κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Ένα τζοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δημογείο Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί με ακρίβεια η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαπή ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε τον Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμους θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
2: Ποιότητα και αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου.

0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
2: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σερφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
7: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
6: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
11: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
11: γάμα ΕΠΑΛ,
10: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
11: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα, ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε το Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα μέτρησε σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
3: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες.

0: ένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
3: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
4: Θαμνοκοπτικά,
3: αλυσοπρίωνα,
4: θερμοκήπια κήπου,
3: τσεκαστικά,
4: αντλίες,
3: πλυστικά,
4: είδη συνεργείου,
3: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
4: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
3: Τηλέφωνο 28310-57070.
4: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
3: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Φου, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακάς, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
3: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο Παραδοσιακός Σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
3: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831-0526.
3: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Υγείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβαση της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Αναγίων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών υγροπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαπή ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε το Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες!

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.

0: Απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
3: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
2: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
4: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
5: Στη Used βρήκατε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
7: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησε μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
10: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
9: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
10: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
9: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
10: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.

0: Palos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Palos FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η Δράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε το Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός θα μέτρησε σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε.

0: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
1: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
0: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
1: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
0: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
1: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
0: Τηλεφωνώ 28340 20 730.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Ποιότητα και αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
1: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: μεγαλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Σαμπουάν Παντέν 400 ml 2,95. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Lenor 59 μεζούρων 3,84. Διακάλ Spray 800 ml 3,68. Αφρός μαλλιών Σάιος 250 ml 3,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
2: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
3: Γάμα ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μοίρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ενήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί, παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η Δράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε το Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός θα μέτρησε σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Στη Used βρίσκεται μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς.

Ακολουθείτε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού.
7: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
6: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλεφωνώ 28340-20737.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί με ακρίβεια η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τζοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεση της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε τον Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
1: Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
0: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα.

0: αναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
1: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
2: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
1: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
2: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
1: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
6: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
5: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
6: Γάμα ΕΠΑΛ.
5: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
6: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
6: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

μια χάρη. Μια χάρη σου ζητώ. Θεέ μου, μια χάρη σου ζητώ. Τα μάτια μου πριν κλείσω. Ευτυχισμένο, ευτυχισμένο θάνατο στ' αγκάλες

από τα μαλλιά δεν περνάς. Αμάν αμάν, από τα μαλλιά δεν περνάς και πας. Για σε Ελληνάρη, ένα κεράκι άναψε κερά μου, στα Ιγιοργιού τη χάρη.

Και το φεγγάρι ένιωσε του χωρισμού, του χωρισμού τον πόνο. Γι' αυτό γυρίζει, γι' αυτό γυρίζει ολόνυχτης, όπως και μένα μόνο.

τσίμις είμαι. Γιατρό γυρεύουν για γαμπρό μαγό, μαγό λιράρις είμαι. Η μάνα τζις τη βλάστημα, τη βλάστημα, τη βλάστημα. Η μάνα τζις τη βλάστημα, αδραζινή με πάρει. Για εκείνη θέλει λέει ένα γιατρό κι όχι τροζό γυράρι. Μια φεγγαρόλου στη βραδιά, ο σάκι αυτήν απόψε. Με ένα λι...

Βρεχιά στραφτή, βρεχιά στραφτή και βροντά χαλάζει καταιγίδες. Μόνο μαρδείς τη σκέψη μου πηγαίνουν οι ελπίδες. Βρεχιά στραφτή και βροντά μαμένα δεν με νοιάζει. Αφού το ίδιο αισθάνομαι ακόμη και ο τελειά.

είχε χαρισμένη. Ένα την έδωσε άλλου νου μάτσανε, μάτσανε μαδημένη. Όταν την έπλαθεν ο θειός, αμάν αμάν. Όταν την έπλαθεν ο θειός, δεν είχε παίξει ακόμα. Γι' αυτό που είναι τα μάτια τζις του ουρανού το χρώμα. Όταν την έπλαθε, όταν την έπλαθε ο θειός, κοπελιά μου, όταν την έπλαθε.

Είμαι τυχώς, τη μοίρα μου, τσίρα μου. Είμαι τυχώς, τη μοίρα μου, κοντά μου δε συμφωνεί. Σε ήρκανια από μακριά που

μου πετά πολύ ψηλά. Γιατί πετά πολύ ψηλά και φταίνε τα λεφτάτζι. Εγώ δεν είμαι φωσμωγό, εγώ δεν είμαι πλούσιος, λεφτά δεν κουλαντρίζω. Όμως την ευτυχία σου, σου την εξασφαλίζω. Αν μαζί λέει τα λεφτά.

0: Άλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585. Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί με ακρίβεια η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξεραχόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ενήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαπή ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε τον Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
7: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου

καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξίμιλο ποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970 134 167 και το ταξί σας έφτασε.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
8: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
7: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
8: γάμα ΕΠΑΛ,
7: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
8: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
8: Φροντιστήριο το Μίστος Φακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Αμυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστροεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε το Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημείων το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο και ρωσιόμετρη σημείωση νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

0: ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
1: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973 322 292 και 2831 026 346.
2: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

ορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνη σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: τσεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μοίρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών υγροπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε τον Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο και Ρωσόμετρα να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
8: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
7: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
9: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
12: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
13: Γάμα ΕΠΑΛ.
12: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
13: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές.

0: αγοράς.
1: Whisky Jameson 19,99. Σόδα Τούμπορ κουτί, συσκευασία 5-1 δώρο, 2,23. Κρουασάν Champion με γέμιση πραλίνα, συσκευασία 4 τεμαχίων, 1,80. Φασολάκια στρογγυλά μπαρμπαστάθη 420 γραμμαρίων, 1,87. Καφές Espresso Lore, κάψουλες 10 τεμαχίων, 3,63.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθη, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
0: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 2834 0 22 007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί με ακρίβεια η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τζοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξεραχόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεση της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε τον Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο κυριολεκτικά σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
3: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
3: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
4: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
5: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας όπου όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σταθμή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
8: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
7: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
9: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
11: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνη σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
12: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τζοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Η παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστροεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών υγροπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε το Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός θα μετρήσει σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
3: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
6: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
7: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
7: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
6: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Galus FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Galus FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μοίρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία που συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών υγροπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε το Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός θα μετρήσει σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ιστορικός Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξεραχόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η υιογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μοίρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία που συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών υγροπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε τον Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο και Ρωσόμετρα να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9.
Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Αμυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί πάλι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μύρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών και κλοπών κουδουνιών εγωπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου. Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 5 ημεδαποί ηλικίας 22, 24, 23, 28 και 50 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική ομάδα, συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα. Αίσθητα χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε περιοχές της Κρήτης σήμερα το πρωί παρά τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα σημείωσε το Τζερμιάδο Λασιθίου, όπου η υδράργυρος υποχώρησε στους 2,9 βαθμούς Κελσίου. Η συγκεκριμένη μέτρηση έφερε τον Τζερμιάδο στην πρώτη θέση της πανελλαδικής κατάταξης με τις χαμηλότερες πρωινές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να παρουσιάζει ο καιρός ακόμα και μέσα σε μια κατά τα άλλα θερμή εβδομάδα. Σε κάθριξη 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ξανά ο πρώην διοικητής της τροχέας ΒΟΑΚ, με το εφετείο Κρήτης να επιβάλλει πρόστιμο 21.000 ευρώ. Την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του 56χρονου σήμερα Χανιώτη αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας και πρώην Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων επανέλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, επιβάλλοντάς του ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Η απόφαση εκδόθηκε αργά χθες το μεσημέρι, ενώ ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά σύρροη και κατά εξακολούθηση, δωροληψίες και άσκηση βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την καταδικαστική πρόταση του εισαγγελέα. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 25 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο κυριολεκτικά θα σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 9.
1: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

0: pata pata.
1: Yeah, perfect.
2: Talos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
3: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, στο Δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί 10 αυτοψίες, με τα 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και τα 6 κίτρινα. Ενώ στο Δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες με 48 πράσινα κτίρια και ένα κίτρινο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί μια ακριβία εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγήσεις περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ένα τσοχτερό πρόστιμο ύψους 1.400 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει ένας άνδρας στο Ρέθυμνο, ο οποίος εντοπίστηκε προχθές να καίει κλαδιά και ξερά χόρτα. Την παράβαση εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και το επέβαλαν αμέσως στο διοικητικό πρόστιμο. Ελεγχόμενη και χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, είναι η ογενής γαστρεντερίτιδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρεί ότι έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα για ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε συχνά κάποιες φορές, ίσως και με μεγαλύτερη ένταση. Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στις Μοίρες προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Φεστού, έπειτα από καταγγελίες που τον συνδέουν με επανειλημμένα περιστατικά άσυμνων χειρονομιών σε βάρος ενήλικων παιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε τεθεί υπό την προσοχή των αστυνομικών αρχών, καθώς υπήρχαν αναφορές για τη συμπεριφορά του σε σημεία όπου συγκεντρώνονταν παιδιά και έφηβοι. Αντίθεσή της στην προτινόμενη μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Ανογείων σε κοντέινερ, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κατάργησής του. Με δημόσια παρέμβασή της, η Ένωση ζητά από τον Δήμο Ανογείων και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.